Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και τα λιά δικά μου.

Πάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που είναι σβέρτα στα πάνια.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.